Γεια όλα, φίλοι, λες να πω Dwight Yao κάνω κτέβα, λέω ότι με το I want you to want me. Ο κνήλος να φόρτωνε πονσένει χάφον όδιες μεύ που νίτη τώρα κομμότητα. Ωραία όνει φράμ τη κλόκα 20.00, ωραία τέμα κβίλ, ωραία country, ωραία όλες μεύ φράμ τη δες. Vi fortsätter här med countryn och då ska vi ta och kolla på Michael English och en låt som heter A Million Memories. My tears still hide a million.